0: Παράσκοπο.
1: Παράσκοπο
0: του
1: Δία.
0: Ορόσκοπο του Δία. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?